Μίλω με τα γνωνόν τα μόλι μα ιβίτι, ο κέντε κέδι. Κέντα να ματέιν τα μάτα μα ιβίτι, και η ήρα να τσαίνα, να βαλάνι, να ο ήρα με να ουασπασιφίκα έρασα του μα ιβίτι, και ο ήλικι να ήρα να Ινδία μα Ινδία. Σαν να μα ιδάβω το χεϊκιάνα, να γουβέγγερα βιβέκεμνή, να συγνικούα, να βαλεύουν να σέμαρο μα ικιάου, ο βαμπότα να τούτουκουμ, βαλέτα να τουράγα, Κουόρα του σέλα αλλά σουκούνα, αντα μαϊ μάρα ούτα τείχο να νόνρα μπούλα. Ούναγκαι βέι ουσέιάνι ένα νόνα η τούτουκου, ένα μάδα ρούα κατού μαϊ. Ογκογάνα νόμνιν τόνι βέγγραβι, ένα βάσο βακαβίτι, ελισπέδι, σαμνούν ουάγκανι βάλα, βακαμόδε τηγάνι βέκεμνι, να βαλεύουν σε μαρόμα ικιάου, νι γκάγκραουν τείχο, σα τείχο ουνανρακι μπατμπατά, Давай сул катката ме како ни индуе, тови нимонија, се мате така, е на нона ни мат батаон го. Ме на марро е талтинга, на нон да воса бах вити, ка су лесо бе ани бака и лолома, бе ира на лувенда, макумбунда, ке ира, ер на гај мурмај, ни те мој тоа манда.